0: Τιμό, να λοιπόν σας.
1: Τιμό.
0: Φαριόλα.
1: Φαριόλα. Τέμ.
0: Τέμ. Τιμό από τη Βαλένθια.
1: Τα κάνω. Un dolivet. Θα πάσα κοντανία. Θα μάγκα βάζει πόσα σπάρκα που θα με.
0: Θα έρθει τα πριμαβέρα.
1: Και τα πρόβα. Μόνο μέσα πέρα, αλλά πέρα σε σπάρκα.
0: Να σκόβουν τότε ή να σπάζω σόβρα.
1: Να σπάζω σόβρα, σε.